Stop around 25-30 days on la t-shirt on video t-shirt probably we get the external breeding so woman one we go certain spin plan man one we don't go fertilizing this and woman one we pick him up in one for the mouth leg stay keep him up there so survival rate when we go learn dilation so one t-shirt we go learn mouth groupers then Είναι η ΕΚΛΑ, ο ΜΑΝΚΙΑΠΟ, ο 21 days, αυτά, με τριβίξ, τα ολέχεια, ο διπλό, ο διάτσι, αυτά, και πήγαινε το τέλος μόνο μόνο, αυτά. Στα προσμολή, τα λέει, λέει, πότε, το λέει, όμως, αν έτσι, σαν υπομπορή, το τέλος, ο διπλό, αυτή είναι η μεγαλή, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό, ο διπλό